Εδώ, Prometheus Τιμισαμάλ. Εσύ όχι και ρίλτα, σαν τι μένει μπαλτός ότ Prometheus. Μόσχε έρκεσαι και νουρί εμπέρα κι έγιε βελεζελούτ ότ φόλτα Radio Edge σύλλην επί φεστιβαλόν, εγέν, Γκαμπρί Φοντέ. Ότ ομελέτε Σαμπόλ, ίσ Νατή Νατάσα. Bon to love ya. Az a tipikou je n'ai mis corré. Et cette leg rose qu'est vête vende. Bec capture d'un stade alt. J'ai fait les tests mindens de tes legs. Yo qui chine ergi avant ben et moi chose à diva ta zénergie à soval. Positive énergie à culum nectec. A Radio Edge Studio Bolio. Et que c'est qu'à Gabri Ponte, Jean-Paul. Bon to love ya. Tizen qui rentre sur les mix. Et la gnette que c'est quasi ma schlag et raquette. Nette chèque chinan chemi. Choc et hervezni. Hasta yo qui chine. Before party show. Summer edition. It's a Radio Edge. Yeah, no.